φθινόπωρο 2026 και στο Stram Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η παραγωγή του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.

know it is waiting there.

σαν έξαφνα ώρα μεσάνυχτα ακουστεί αόρατος θείασος να περνά. Με μουσικές εξαίσιες, με φωνές. Την τύχη σου που ενδίδει πια, τα έργα σου που απέτυχαν, τα σχέδια της ζωής σου που βγήκαν όλα πλάνες.

Μην πεις πως ήταν ένα όνειρο, πως απατήθηκε νιακοή σου. Μάταιες ελπίδες τέτοιες μην καταδεχτείς. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος. Σαν που ταιριάζεσαι που αξιώθηκες μια τέτοια πόλη. Πλησίασε σταθερά προς το παράθυρο και άκουσε με συγκίνηση, αλλά όχι με τον δηλών τα παρακάλια και παράπονα.

Φθινόπωρο 2026 και στο Stram Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.

παραγωγή του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα, παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.

What's the best dog you ever had? What's the best dog?

Φθινόπωρο 2026 και στο Stram Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η παραγωγή του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.

There's a fire.

Φθινόπωρο 2026 και στο Stram Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η παραγωγή του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.

Φθινόπωρο 2026 και στο Stram Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η παραγωγή του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.

φθινόπωρο 2026 και στο Stram Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η παραγωγή του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.

Φθινόπωρο 2026 και στο Stram Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Οι παραγωγοί του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.

Φθινόπωρο 2026 και στο Stram Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η παραγωγή του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.

Φθινόπωρο 2026 και στο Stram Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Οι παραγωγοί του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.

δάκρυα. Βουλιάζουν οι θέσεις μου. Ποιος είναι ο ξένος? Ποιος είναι ο αδερφός? Τρελή πορεία πάνω στη ξένη γη.

στα πλοία. Τρέχουν οι σκέψεις μου στα βράνια τα κρύα. Βουλιάζουν οι θέσεις μου. Ποιος είναι ο ξένος, ποιος είναι ο αδερφός.

Φθινόπωρο 2026 και στο Stram Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η παραγωγή του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.

0: Un momento, ho le scarpe.
1: Non danza.

0: Thanks. Very nice to be back in Tokyo again.
1: Me, Astro Boy.

Φθινόπωρο 2026 και στο Stram Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η παραγωγή του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.

Φθινόπωρο 2026 και στο Strummer Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η παραγωγή του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.

0: veni nola, posto mi si sete quanto mi rasmena. Veni nola, veni nola, veni nola, mi rasmena.
1: Μα εσύ που μας φροντίζεις στα πρόβατα σφαγμένα, στείλε μου αν θέλεις λίγη.
0: Μόνο λίγη τόση τα δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη τόση τα δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη τόση τα δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη τόση τα δικαιοσύνη και για μένα.

0: γνωρίζεις, εδώ κάτω μοιρασμένα. Δεν είναι όλα, δεν είναι όλα, δεν είναι όλα μοιρασμένα.
1: Μαζί που μας φροντίζεις, σαν πρόβατα σφαγμένα. Στείλε μου αν θέλεις λίγη.
0: Μόνο λίγη τόση τα δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη τόση τα δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη τόση τα δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο

Μονολίγητος η δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος η δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος η δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος η δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος η δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος η δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος η δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος η δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος η δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος η δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος η δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος η δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος η δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος η δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος η δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος η δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος η δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος.